0: Όχι σ' αυτήν εδώ τη γη. Φοβάμαι πως ποτέ του δεν θα βγει. Γιατί παραμιλάει ο Γαϊδαράκος.
1: Χατστάιν,
0: άιντε θύμα, άιντε σόνιο, άιντε σύμβολο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθει ανάποδα ο δουλειάς. Άιντε θύμα, άιντε σόνιο.

και πως μαζί του τώρα μένεις. Ό,τι σου χαρίσα το πέταξε και ό,τι με θύμιζε το έκαψε. Τόσο πολύ με αγαπούσες. Μου πάνε πως πέταξε τους δύο.

και πως μαζί του τώρα μένεις. Ό,τι σου χαρίσα το πέταξε και ό,τι με θύμιζε το έκαψε. Τόσο πολύ

0: Είδε σου ταιριάζει απ' την παρέα σου. Απόψε θα περάσει το δικό μου.
1: Γεια σου γλυκό, γεια σου στο παιδικό.

νύχτωσε πάλι τη δρομάδια σου. Όλοι οι φόβοι στην καρδιά μου θα κρυφτούν και από μια δίκη καημή θα με περάσουν, γιατί τα χείλη σου

θα κόβουν σαν μαχαίρια οι γλώσσες οι κακές, θα σβήνουνε τα αστέρια κάποιες Κυριακές. Θα δεις τα καλοκαίρια βάρη χειμωνιές, και μέσα στους χειμώνες θα δεις αστροφέγγες, θα δεις αστροφέγγες.

anybody home? Hello? Yes, Mishu Babai? Είμαι να ξέψεις Ιάνος Μήνος Κισάσος ψυχιά μου, ψυχιά τρίξη μου, νηψιά μου, ψήσου. Όπαλα! Να ξυμουν, νηψιά μου, άλλο!

γιορτάζω το πόνο μου. Και για εκείνη άλλο ένα που με άφησε μόνο.

0: κατέβω θρακίνη σου από τη χάσα, δεν σε μάτι χαρέει να μάσω με τη θρακίνη.
1: Ε, με χακίμε
0: καλά. Ξέρω ότι σαν δεν ξέρω πως θα θέλω να το χρήσω.
1: Βάλω φρύνη.
0: Τι το όμπλε γνάσα σαν να φρύνη. Αν δεν ξέρω πιέμ σου λέει το κάμα, ας άλλο σαν να πέρα ψέμα. Ας άλλο πέρα με το μάσεμα, ας άλλο σαν να με το μάκαμα.
1: أنت صحيح
2: أنا عارف أنا بتصحيح أنت حكيت.

0: Πώς το πιστεύω αυτό που ζούμε, να σηκώσει το χέρι του.
1: Ατέμνενη!
2: Κύριε Νίκο, βάσατε με μη, με συνά και περνούσατε μαζί μη.

0: Χέιν, Αβέντσε Μανόλης.
1: Δύο γιους και μία κόρη. Ο ένας είναι 19, ο Ηλίας 17, ο Στάθης και 14 η Μαρία.
2: Να σας ζήσω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Παιδιά, γιατί είστε τόσο νέος.
1: Με μπερδέψανε από μικρό.
2: Είναι κανένας μουσικός.
1: Ο Ηλίας είναι μουσικός, αλλά δεν είναι στο στοιχείο του πατέρα του. Δεν λέει λαϊκά τραγούδια. Ο Στάθης είναι λαϊκός τραγουδιστής. Του αρέσουν τα λαϊκά τραγούδια.

0: λέει σε όλους. Είμαι παλιό παιδό, ένας αλήτης, χωρίς φιλότιμο,
1: λέει σε όλους.

Σου είναι έτσι πρέπει για κανά. Και εσύ να κρίζεις. Σου είπε πως σε πέρασε πολλά. Θέλει να πει.

0: Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε.
1: Ωχ, θα σκέψε. Αφ' εχάπλω εσές, κούλα μισθελελή. The full volume.

για τα γόρια μια ολόγλυκια πληγή. Τώρα το σκοτάδι πέφτει αργά στη γειτονιά. Έχεις λησμονήσει την αγάπη.

ξαναγύρισες, ε? Όλα γίνανε ακριβώς όπως σου τα έλεγα, κι ας τα βλέπες κουταμά και παράλογα, και ιδέες δεν θα άλλαζες ποτέ. Ξαναγύρισες, ε? Σε μια νύχτα ξαφνικά ήρθες στα λόγια μου, κι είναι αδύνατο να ζήσεις πλέον, χώρια μου, κι είναι σαν να μη χωρίσαμε ποτέ. Ξαναγύρισες, ε?

ξαναγύρισε σε. Σε μια νύχτα ξαφνικά ήρθε στα λόγια μου κι είναι αδύνατο να ζήσεις πλέον χώρια μου κι είναι σαν να μη χωρίσαμε ποτέ. Ξαναγύρισε σε.

Γύρω στις 6 το πρωί, βρε πως τα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία με στο δρόμο. Εγώ γυρνούσα μοναχός για να περάσει ο καημός και εσύ ξημερώνε.

Στις 6 το πρωί, βρε πως θα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία μες στον δρόμο. Εσύ με άλλον αγκαλιά, να το γεμίζεις με φιλιά, κι εγώ να στέκομαι

Μα όσο ζω στον κόσμο, εσένα θα προσμένω. Αγάπη μου θα φύγεις, έτσι θα είναι γραμμένο. Μα όσο ζω στον κόσμο, εσένα θα προσμένω. Αυτή η νύχτα μένει που θα είμαστε μαζί. Αυτή η νύχτα μένει που θα είμαστε μαζί.

Λίγο πριν το διάλειμμα, θα ήθελα να σας παρουσιάσω την ορχήστρα μας, αυτούς τους πραγματικά καταπληκτικούς μουσικούς. Μπουζούκια παίζουν ο Βασίλης Ηλιάδης και ο Χρήστος Κωνσταντίνου. Κιθάρα παίζει ο Χρήστος Ξέρβας. Τσέλο παίζει ο Πλούταρχος Ρεμπούτσικας. Ο Παναγιώτης Δράκος παίζει κλεφστά. Ο Κώστας Καραγιάννης ακορντεόν. Ράμς παίζει ο Γιάννης Χατζής. Μπάσο ο Νίκος Τσεσμελής. Έχουμε δύο καταπληκτικά ταλέντα στην ορχήστρα μας, της λαϊκής και δημοτικής μουσικής μας, που είναι ο Λευτέρης Ζέρβας βιολί και ο Μάκης Πέκος κλαρίνο. Την ορχήστρα μας διευθύνει ο Τάσος Καραγατζάκης.